0: έτυχε στο Κυριακή. Αζαματρό.
1: Πανάλη.
0: Αμήν. Μελικό λίπεν στο Τσικατίνα. Τι με στο Κυριακή σαν μανέρα.
1: I don't know.
0: Σας λίπεν την πέπα μου σανή.